0: Ριάννο. Του κόσμου όλοι οι κακοί όσο και να γελάνε, έρχεται πάντα μια στιγμή που σκόνουνε και σκάνε.
1: Από μόνοι τους, χωρίς να κάνεις τίποτα.
0: Απολύτως.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, μια παπαρούνα σήμερα είδα έξω από το αμπρί και μ' άνοιξε η ελπίδα. Σαν το πουλί που πάει κλαδί-κλαδί, παίρνω κι εγώ στρατή το μονοπάτι στις μνήμεις ακουμπώντας το ραβδί να ράξω στο χωριό ψυχή και μάτι. Τέτοιο καιρό μας δέχονταν οι κάμποι, μέσα από τα φύλλα βλέπαμε να λάμπει η θάλασσα γαλάζια και στυλπνή. Οι νερατζιές ευώδιαζαν τις ώρες και ακούαμε στη σιωπή την αυγινή στη χλόη να πέφτουν οι όριμες οπόρες. Της Κυριακής τα βράδια, καθισμένοι στις αυλής στο πεζούλι, ειρηνεμένοι αφού γραζόμασταν εκστατικοί του τριζωνιού τις τρίλες από το φράχτη και πλάι μου εσύ, σαν μοίρα φιλική, τη στοργή σου ξετύλιγε στα δράχτη. Στον ουρανό ένα-ένα ανάβαν τ' άστρα κι άνθιζαν τ' άστρα στου νου μας τη γλάστρα κι όλα ήταν γύρω αγνά, γλυκά, ιερά και μου ήταν η καρδιά τόσο καθάρια που ήθελα να χαϊδεύω τρυφερά τους ανθρώπους, τα ζώα και τα λιθάρια.

από τη Μικρασία. Μετά την καταστροφή, ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι. Γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες. Μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές. Μέτρα, ρυθμούς και χρώματα. Και τέλος, γύρισε στη χώρα του. Έχτισε με τα χέρια του σπίτι σημερινό και ελληνικό. Έμπηκε μέσα. Κλείδωσε και από τότε πια κανείς δεν τον συνάντησε στην αγορά του.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, με στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστρα.

Μπήκε ο βοριάς και τρέλες κάνει μέσα στου κήπου τα παρτέρια. Σκίζει με τα πονά του χέρια μια ανεμόνα στο φουστάνι. Με τα κουρέλια πώς θα αρέσει που άλλο δεν έχει να φορέσει. Μπερδεύει του κισού το υφάδι στου γιασεμιού την αγκαλιά. Σπρώχνει τη ροζ τριανταφυλιά και από τα γκάθινό της χάδι δροσοσταλιές του Μενεξέ. Τα δάκρυα στάζουν στον μπαξέ.

στο μανιασμένο του μεθύσι μια μαργαρίτα έχει μαδίσει, που μες στο μπλάβο δειλινό φτερούγησε σαν περιστέρι, πέταξε και έγινε ένα αστέρι κατά μεσής στον ουρανό.

Όμως θα έρθει ξανά η γαλήνη, καλοκυρά και θα απομείνει από το βοριά το φθονερό, ο πόνος, η ντροπή, το δάκρυ, στου κήπου της χαράς μια άκρη, μα και ένα αστέρι λαμπερό.

0: Τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πόλη της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σε Θεός.

Σταθείτε σ' αυτόν που σε ρωτάει απ' την εξέδρα. Ωρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε. Στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες.

αντισταθείτε σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στη θερμάστρα.

Ποιος θα γράψει το τραγούδι δίχως μουσική? Τα παράθυρα κλεισμένα

Δωδέκα χρονό αγόρι, δωδέκα σπιτιών κορφή. Της γενιάς μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

στιγμές που μετρούσα τις μέρες τα χρόνια, να γυρίσω ξανά στα μπαλκόνια, στο Αυγούστου τις ζεστές αγκαλιές. Τώρα βλέπω ξανά το φεγγάρι να μου κάνει σαν τότε τη χάρη, με ένα τραγούδι γλυκό η παλιά μου ζωή, τις μεγάλες σιωπές ξανά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μετρώ τα όνειρα, τα θύματα, τη χήμερα. Πρόσθετο δύναμη απ' της καρδιάς στο χτύπο. Κάνω απλή αναγωγή στο σήμερα κι αυτοί μου λένε δεν εφάρμοσες τον τύπο. Μου λένε είσαι τη σχολή του παρελθόντος. Στατιστικές και ποσοστά σου διαφεύγουν, καθώς επίσης το αξίωμα του παρόντος. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχανα κοιτάζω τον καιρό. Τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό.

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ερυπωμένων. Ενώ ονειρουφθήνοντος παράλογοι εραστές

0: κοιμάσαι. Η άνοιξη σου αφήνει κάτω από το μαξιλάρι σου όλα τα κλειδιά της. Για τις πόρτες των πουλιών, για τον σπόρον τα σεντούκια και για τους φεγγίτες των ηλιοτρόπιων. Στις δυο μικρές σου χούφτες κλωσάνε ζεσταμένα τα κλειδιά του κόσμου. Αλλά κλειδιά δεν έχω τώρα. Όταν κοιμάσαι, κοριτσάκι, είναι σαν μόλις να διόρθωσες ένα λουλούδι λουλακή στο μέτωπο του κόσμου. Και μισοκλίνοντας τα μάτια, τράβηξες λίγα βήματα πιο πέρα. Να δεις από μακριά το έργο σου. Όταν κοιμάσαι, φοβάμαι. Μη σε τραβήξει ο ύπνος σου μακριά μου.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μάνα. Σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Και έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό δυο μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξερό σαν φλόγα και η λαρίγγη. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

παγώνει το αίμα μου από το κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά. Και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο.

δουλεύω για καλό. Μην κοροϊδεύει την ταρτά να τη σωζώ. Γιατί θα σου βγει σε κακό.

θέμα σου. Το φως σου χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνουν.

λευτεριά, λευτεριά, θα σ' αγοράσουν έμποροι και κονσόρτσια και Εβραίοι. Είναι πολλά το αιώνος μας τα χρέη, πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενναίες όταν σε παρομοιάσουν.

0: αλλαγή σκηνικού. Εκείνη με μακριά βραδινή ροζ τουαλέτα και γάντια, εκείνος με μαύρο φράκο και παπιγιόν, ρομάντζο στο φως δύο κεριών αρκούν. Πίνουν σαμπάνια, τέλος της μέρας, κάτω από το πορτρέτο της μητέρας τραγουδούν.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device.

κέρασαν πικροποτήρια για άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύναμο.

στεριό ανήμερο, το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει, και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό, ένα σαμπά μακριά να φτερουγεί.

meno stabia se doña. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές, γεια σας φιλιά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πέντες κυλιπινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκανε να πάνε βόλτα στο παράδεισο την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πίνας μένεις κύρις του παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλλα και σαν γέρι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Και εσύ ποτέ δεν με είδες να τρελαίνομαι. Κοίτα με.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υπάρχει στην Πειραιώς χαμηλά μία δεξαμενή, η οποία ονομάζεται Βυθεσδά και έχει 5 στοές. Σε αυτές είναι εξαπλωμένος μεγάλος αριθμός ασθενών, τυφλών, χολών, παραλυτικών, οι οποίοι περιμένουν να κινηθεί το νερό. Διότι ένας άγγελος κατεβαίνει πότε-πότε στη δεξαμενή και αναταράσει τα νερά. Εκείνος λοιπόν που θα μπει πρώτος μετά την ταραχή του νερού, θεραπεύεται από οποιαδήποτε ασθένεια και αν υποφέρει. Υπήρχε εκεί ένας που επί 38 χρόνια περίμενε, άρρωστος. Όταν πέρασε εκείνος και τον είδε κατάκητο, κατάλαβε ότι έχει εκεί πολύ χρόνο, τον ρώτησε. «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχτεί. Και ενώ έρχομαι, προλαβαίνει άλλος πριν από εμένα. Σήκω επάνω. Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε».

νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο οημένο. Μα σκούδευτε

σκυρά που ακούα διπλά τα βήματα μου. Πάταγα εγώ στραβώς μες στα νερά.

διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

Γυάλινα τα πόδια σου και κρίσταλα καπνίζεις. Με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις. Μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.